Στο φαινόμενο Medition Redimido Men Junto a Tercer Cielo JCR Tu Sol.